Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις επιτυχίες της στην αμυντική βιομηχανία και ότι πραγματοποιεί μια πραγματική επανάσταση στον τομέα. Μιλώντας στο Τέκνοφεστ νοτιοανατολικής Τουρκία που πραγματοποιήθηκε στη Σανούρφα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία και δήλωσε ότι οι υφιστάμενες επιτυχίες θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Ως Τουρκία συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας στην αμυντική βιομηχανία. Σε αυτόν τον τομέα πραγματοποιούμε μια πραγματική επανάσταση, δήλωσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι περισσότερες από 4.500 εταιρείες και πάνω από 100.000 εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα υλοποιούν υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας έργα στους τομείς της αεροπορίας, της ξηράς, της θάλασσας και του διαστήματος. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι αμυντικά προϊόντα, λογισμικά, πλατφόρμες και εξοπλισμός που αναπτύχθηκαν με εγχώριες και εθνικές δυνατότητες έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο των τουρκών ενόπλων δυνάμεων και των μονάδων ασφαλείας, ενώ η Τουρκία καλύπτει, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα, και τις αμυντικές ανάγκες φίλων και συμμάχων χωρών. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία θεωρεί την ενίσχυση των φίλων της ως ενίσχυση της δικής της ισχύος και δήλωσε ότι στόχος είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον αμυντικό τομέα με νέα ρεκόρ και πλατφόρμες υψηλής προστιθέμενης αξίας με υψηλή ανταγωνιστικότητα. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία, η οποία στο παρελθόν εξαρτιόταν κατά 80% από το εξωτερικό στον αμυντικό τομέα, έχει σήμερα καταστεί ο 11ος μεγαλύτερος εξαγωγέας αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο. Σημειώνοντας ότι η Τουρκία εξήγαγε μόνο τον Αύγουστο αμυντικά και αεροπορικά προϊόντα αξίας 511,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι εξαγωγές αμυντικών και αεροπορικών προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 16,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο τις επιτυχίες της στον αμυντικό τομέα, καταρρύπτοντας νέα ρεκόρ και αναπτύσσοντας νέες πλατφόρμες υψηλής ανταγωνιστικότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η διοργάνωση του Τέκνοφεστ στη Σανούρφα, μια πόλη με κληρονομιά χιλιάδων ετών στην επιστήμη, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, έχει ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας ότι η πόλη ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες στους τομείς της ιατρικής, των μαθηματικών, της αστρονομίας, της γεωμετρίας, της φυσικής και της φιλοσοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους επιστήμονας Μπατάνη, Σινάν Μπιν Σαμπίτ, Ιμνι Βασίφ Αλχοράνη και Ιουνούς Αλχαράνη, καθώς και στο Γκιομπέκλι Τεπέ. Το Υπουργείο Άμυνα

Στις Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ως απάντηση στη δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ότι θα αυξηθούν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά στρατιωτικών θέσεων. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου υπενθυμίστηκε η δήλωση του Ζελένσκι ότι ως απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας κατά εγκαταστάσεων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων στην Ουκρανία, καθώς και κατά υποδομών που χρησιμοποιούνται προς όφελος του Ουκρανικού στρατού, θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι οι εντατικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας πραγματοποιούνται ως απάντηση στις ενέργειες της Ουκρανικής πλευράς, ενώ υπενθυμίστηκε ότι το Κίεβο προσπαθεί να εμποδίσει με επιθέσεις τη διεξαγωγή των εκλογών για την κρατική Δούμα της Ρωσίας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι κατά τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν εναντίον εκλογικών επιτροπών σκοτώθηκαν 6 άμαχοι, ότι στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου επιχειρήθηκε επίθεση σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μόσχα με περισσότερα από 1.600 ντρόν και ότι τον Ιούνιο επιχειρήθηκε να παρεμποδιστεί το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης με επιθέσεις ντρόν. Στην ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίσης την περασμένη νύχτα τρομοκρατικού χαρακτήρα επίθεση κατά κατοικημένων περιοχών στο Μπελγκορόντ, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν άμαχοι που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά την επίθεση και ότι υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και οχήματα. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Μετά τη σημερινή δήλωση του Ζελένσκι, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών και στρατιωτικοβιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και κατά υποδομών που συνδέονται με αυτές. Γι' αυτό ο Ουκρανικός λαός πρέπει να κατηγορήσει αποκλειστικά το πρόσωπο που βρίσκεται επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου. Ο Ζελένσκι είναι το πρόσωπο που φέρει όλη την προσωπική και πολιτική ευθύνη γι' αυτό.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Οι αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές της Τουρκία με τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκών Κρατών, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και το Ουσμπεκιστάν ανέλθαν σε 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 5 χρόνια. Το Συμβούλιο Συνεργασίας των Τουρκόφωνων Χωρών ιδρύθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2009 με στόχο τη μετατροπή των κοινών δεσμών μεταξύ των κρατών του τουρκού κόσμου σε εταιρικές σχέσεις στους τομείς της γεωπολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας. Ο οργανισμός, ο οποίος το 2021 έλαβε την ονομασία Οργανισμός Τουρκών Κρατών, αποσκοπεί σύμφωνα με το όραμα του τουρκού κόσμου 2040 στη μετατροπή των κρατών μελών σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό, στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σταδιακή διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η μετατροπή του μεσαίου διαδρόμου στη ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη οδό εφοδιαστικής στον κόσμο. Ο Οργανισμός Τουρκών Κρατών θεωρεί επίσης στρατηγικές προτεραιότητες την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, καθώς και την από κοινού δράση των κρατών μελών σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις. Ενώ το αμοιβαίο εμπόριο της Τουρκία με τα κράτη-μέλη του οργανισμού παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται επίσης οι επενδύσεις και οι νέοι τομείς συνεργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εξαγωγές προς το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και το Ουσβεκιστάν ανήλθαν σε 41,6 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο 2021 με 2025. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές από τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 30,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της Τουρκία με τις εν λόγω χώρες κατά την τελευταία πενταετία ανήλθε σε 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά την ίδια περίοδο, η Τουρκία κατέγραψε πλεόνασμα 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εξωτερικό εμπόριο με τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνέλευσης Τούρκων

εξαγωγών, οι εξαγωγές προς τις εν λόγω χώρες κατά τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει σχεδόν εγκαταλείψει πλήρως τα σχέδιά του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η δήλωση του Τραμπ έγινε σχετικά με έναν από τους στόχους που η κυβέρνησή του έχει διατυπώσει συχνότερα στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος εισέρχεται στον 8ο μήνα του, δηλαδή την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης το Σάββατο ότι οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρέμειναν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, άρχισαν να υποχωρούν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Λευκό Οίκο για να παραστεί σε συγκέντρωση στην πολιτεία του Οχάιο, ο Τραμπ δήλωσε: «Το πετρέλαιο πέφτει. Τώρα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και χαμηλότερα από ό,τι επί κυβέρνησης Biden. Εκείνοι δεν έκαναν τίποτα για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Παρεπτόντως, όπως γνωρίζετε, το Ιράν έχει σχεδόν πλήρως εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων». Το Ιράν εδώ και καιρό αρνείται τις κατηγορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επανέλαβε αυτή τη θέση και κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη το περασμένο μήνα για τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων λόγω της θρησκευτικής απαγόρευσης και πρότεινε την αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό διεθνή εποπτεία. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις στο ειρηνικό πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε θα προβεί σε δομικές παραχωρήσεις, εφόσον οι ΗΠΑ δεν άρουν τις οικονομικές κυρώσεις. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Εμαέλ Μεφτόλου.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε σήμερα τα βήματα μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης, όπου ο λόγος συναντά το σάζι, η ποίηση, τη μελωδία και το παρελθόν το παρόν. Φανταστείτε έναν ασίκη με το σάζι στο χέρι, στα χείλη του πότε ο έρωτας και πότε οι αγωνίες της κοινωνίας στην οποία ζει. Δεν απαγγέλει απλώς λόγια, αυτοσχεδιάζει, αφηγείται, αποκρίνεται σε ποιητικούς διαξυβισμούς και μεταλαμπαδεύει όλα αυτά στις επόμενες γενιές. Να λοιπόν γιατί η παράδοση των ασίκηδων, ασίκλκ, κουβαλώντας το απόσταγμα αιώνων μέσα από τον προφορικό λόγο, τη μουσική και την αφήγηση, βρίσκεται από το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας

της UNESCO. Στον πυρήνα αυτής της παράδοσης βρίσκονται οι ίδιοι ασίκηδες, δηλαδή λαϊκοί βάρδοι και ποιητές, που τραγουδούν με τη συνοδεία του Σαζιού. Στην περιγραφή της UNESCO αναφέρεται ότι οι ασίκηδες ασκούν την τέχνη τους σε γάμους, παραδοσιακά καφενεία και ποικίλες λαϊκές εκδηλώσεις. Εκτός από το παίξιμο του οργάνου και την απαγγελία ποίησης, η παράδοση περιλαμβάνει παραμύθια και ιστορίες, ενίγματα, αυτοσχεδιασμούς, καθώς και τις περίφημες μουσικοποιητικές μονομαχίες, όπου οι ασίκηδες αναμετρώνται αναδεικνύοντας το πνεύμα και την επιδεξιότητά τους στον στίχο. Στα ποίηματά τους ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παράδοσης είναι ότι στο τέλος κάθε ποίηματος ο ασίκης αναφέρει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο γνωστό ως Μαχλάς. Όμως ο ασίκης δεν είναι μονάχα ένας ερωτικός ποιητής, στίχοι που αγγίζουν σύγχρονα θέματα και έντονη κοινωνική κριτική βρίσκουν επίσης τη θέση τους μέσα σε αυτή την προφορική κουλτούρα. Παράλληλα, οι περιπλανήσεις των ασίκηδων ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες συμβάλλουν στη διάδοση πολιτισμικών αξιών και ιδεών, δημιουργώντας ένα ζωντανό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των ανθρώπων. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υπογράμμισε το 2009 ότι η παράδοση του Ashiklik έχει βαθιές ρίσες στην κοινωνική ζωή της Τουρκία, προσδίδοντας στις κοινότητες που την ασκούν ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας. Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ιδιαίτερα η UNESCO είναι ότι η παράδοση αυτή δεν είναι στάσιμη, διότι η τέχνη του ασίκη μεταδίδεται μεν από το δάσκαλο στο μαθητευόμενο, αλλά όσο παραμένει ζωντανή στην πράξη, τόσο εξελίσσεται, αλλάζει και αυτοανανεώνεται. Πρόκειται για μια ζώσα κληρονομιά. Στις αξιολογήσεις της UNESCO ξεχωρίζει επίσης το γεγονός ότι η ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο θα ενισχύσει την ορατότητα και την αναγνώριση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους νέους να προστατεύουν αυτόν τον πλούτο και θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά. Εδώ επομένως δεν διαφυλάσσεται απλώς ένα έγχορδο όργανο ή μια σειρά από στίχους, διαφυλάσσεται μια διαγενειακή μορφή πολιτισμικής επικοινωνίας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που κατέθεσε η Τουρκία στην UNESCO, το ζήτημα της διαφύλαξης εξετάστηκε εκτενώς. Στα προγραμματισμένα μέτρα προστασίας περιλαμβάνονταν η αναζωογόνηση των παραδοσιακών καφενείων όπου επιβιώνει η παράδοση, εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα. Στόχος ήταν οι δράσεις αυτές να υλοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή κρατικών φορέων, αλλά και των ίδιων των δημιουργών που κρατούν την παράδοση ζωντανή, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στις νεότερες γενιές. Κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας, οι εκπρόσωποι της παράδοσης δεν υπήρξαν απλοί θεατές. Δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιοι οι ασίκηδες συμμετείχαν στη σύνταξη του φακέλου και στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίστηκε και η ελεύθερη εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωση συνένεση που απαιτεί η UNESCO. Με την εγγραφή της παράδοσης των ασίκηδων στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία, πληρούνταν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο. Τι συνέβη όμως μετά το 2009? Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα νέο κέριο κεφάλαιο στη διαδρομή της παράδοσης στην UNESCO. Το να μην αρκείται κανείς μόνο στην εγγραφή στον κατάλογο, αλλά να παρακολουθεί πως αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει στην πάροδο των ετών. Η περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO το 2021 περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των ετών 2013 και 2021 καταγράφηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Λαϊκού Πολιτισμού συνολικά 347 φορείς της κληρονομιάς, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ασίκηδες, τελετουργικοί υμνοδοί, Ζακίρ, παραδοσιακοί βάρδοι, Οζάν και λαϊκοί ποιητές. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού

0: πολιτισμού και τουρισμού ανακήρυξε ως ζωντανούς ανθρώπινους θησαυρούς το 2015 και το 2017 τους Μεχμετατζέτ, Ισμαήλ Νάρ, Αλί Ριζάεσκι και Μαξούτ Κοτζά. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι ερευνητές λαϊκού πολιτισμού του Υπουργείου πραγματοποίησαν 12 επιτόπιες έρευνες πεδίου σχετικά με την παράδοση του Ασικλεκ. Το 2019, με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγγραφή στην UNESCO, διοργανώθηκε στο Έρζουρουμ μια συνάντηση διαβούλευσης αφιερωμένη στη σύγχρονη κατάσταση της παράδοσης. Αυτή η πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Επιτροπή της Τούρκη για την UNESCO, το Πανεπιστήμιο Ατατούρκ, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, απέδειξε ότι η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται πλέον στο ερώτημα πώς καταγράφουμε, αλλά εστιάζει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς μεταδίδεται και πώς μπορεί να ενισχυθεί στο μέλλον. Η περιοδική έκθεση προς την UNESCO αποδεικνύει ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων συνεχίστηκε αδιάλειπτα και τα επόμενα χρόνια. Οι φορείς της παράδοσης, οι ασκητές της, οι ειδικοί επιστήμονες, αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία διαφύλαξης μέσω των τοπικών επιτροπών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιολογώντας τη σημερινή εικόνα και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε παλαιότερη έκθεση της UNESCO σημειώνεται επίσης ότι μετά την εγγραφή στον κατάλογο αυξήθηκε το ενδιαφέρον των νέων για την προστασία της παράδοσης, ενισχύθηκε η προσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων, ενώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Έτσι, η διεθνής προβολή και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς που είχε προβλέψει η UNESCO το 2009 μετατράπηκαν σε απτά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις μετέπειτα εκθέσεις. Αυτό ίσως που καθιστά την παράδοση των ασίκηδων τόσο μοναδική κρύβεται ακριβώς εδώ. Αυτή η κληρονομιά δεν επιβιώνει απλώς μέσα από την επανάληψη παλιών ποιημάτων. Ο δάσκαλος μεταδίδει την εμπειρία του στο μαθητή, ένας νέος ασίκης υψώνει τη δική του φωνή και πάνω στις χορδές του σαζιού το παλιό συναντά ξανά το νέο. Η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειές της να μεταφέρει αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο στο μέλλον μέσα από καταγραφές ευρετηρίου, επίσημη καταγραφή των φορέων της παράδοσης, έρευνες πεδίου και στενή συνεργασία μεταξύ θεσμών και δημιουργών. Ο ήχος ενός σαζιού μπορεί άλλοτε να κουβαλά την ιστορία ενός ανθρώπου και άλλοτε τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Στην παράδοση των ασίκηδων ο λόγος, η μελωδία και η μνήμη συναντιούνται εδώ και αιώνες στο ίδιο ακριβώς ταξίδι. Στο σημερινό μας επεισόδιο ακολουθήσαμε τα χνάρια του λόγου και του σαζιού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί έναν ακόμα πολύτιμο θησαυρό τη ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία, να είστε όλοι καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η ένταση κλιμακώνεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Παρόλο που στο άκουσμα της λέξης πόλεμος ο νους των περισσότερων πηγαίνει σε άρματα μάχης, πύραυλους και μαχητικά αεροσκάφη, η άλλη όψη του νομίσματος είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, τα οποία σηκώνουν το βάρος σχεδόν του συνόλου των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Μια ενδεχόμενη δολιοφθορά ή αποκοπή αυτών των καλωδίων θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιο χάος. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι εξελίξεις στο τρίγωνο Ιράν-Ισραήλ-ΙΠΑ, η κρίση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, σε όλα αυτά μπορεί κανείς να προσθέσει μια σειρά από κρίσιμα γεγονότα, από τον de facto αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και των στενών του Ορμούς που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα περάσματα των διεθνών θαλάσσιων οδών, μέχρι την κινητικότητα στην Κίνα και την περιφέρειά της, αλλά και τις εξελίξεις στην Αφρική. Ίσως για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια γεωπολιτική ένταση κλιμακώνεται

ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Ειδικότερα, τα καλώδια οπτικών ινών που διατρέχουν το βυθό των θαλασσών και διακινούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων του πλανήτη, μπορούν να ανατρέψουν πλήρως την εξίσωση εν ρηπή οφθαλμού, πυροδοτώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία στην οποία όλοι θα βγουν χαμένοι. Πρόσφατα, ένα δημοσίευμα στον νορβηγικό τύπο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να δοκιμάσουν στα ανοιχτά της Νορβηγίας μια νέα τεχνολογία με στόχο την εξουδετερώση κρίσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων. Δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αναπτύχθηκαν εσπευμένα στην περιοχή. Τα δύο καλώδια οπτικών ινών μήκους 1.400 χιλιόμετρων που φέρεται να βρίσκονταν στο στόχαστρο της Μόσχας δεν υπέστησαν ζημιά προς το παρόν. Προφανώς όμως αυτό το ζήτημα θα μας απασχολήσει έντονα το προσεχές διάστημα. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν υποστούν ζημιές στα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών? Η Κιουμπρά Οζδάν, συντονίστρια του Κέντρου Μελετών, Κυβερνοδιπλωματίας και Πληροφοριών, είναι μεταξύ των ειδικών που παρακολουθούν στενά το ζήτημα. Όπως επισημαίνει, τα υποθαλάσσια καλώδια διαμορφώνουν ουσιαστικά ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. Περίπου το 99% της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων και των διαδικτυακών επικοινωνιών διακινείται μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Σύμφωνα με την ΟΣΔΕΝ, μια ενδεχόμενη φυσική ή κυβερνοεπίθεση σε αυτές τις υποδομές θα μπορούσε να βγάλει το τζίνι από το μπουκάλι. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παράλυση των τραπεζικών συναλλαγών και των συστημάτων πληρωμών, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και τις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν τις πρώτες προφανείς συνέπειες. Φυσικά υπάρχει και η παράμετρος των κρατών και των υπηρεσιών πληροφοριών. Η ΟΣΔΕΝ υπογραμμίζει: «Οι σταθμοί προσεγιάλωσης καλωδίων και οι διάδρομοι δεδομένων προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης στρατηγικών πληροφοριών μέσω παθητικής παρακολούθησης, συλλογής πληροφοριών σημάτων και ανάλυσης της ροής δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, τα υποθαλάσσια καλώδια δεν αποτελούν απλώς υποδομές επικοινωνίας, αλλά έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο πυλώνα των συστημάτων οικονομίας και εθνικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα, εκτός από τις εκτεταμένες συνέπειες για ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις στρατιωτικές επικοινωνίες και τα δίκτυα πληροφοριών». Η Κιουμπρά Οζδάν επισημαίνει ότι η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξίσου αξιοσημείωτη η κατάσταση σε σημεία όπως η Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούς που αποτελούν βασικά πεδία του παγκόσμιου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Και οι δύο αυτές ζώνες παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες τόσο σε θερμές συγκρούσεις όσο και σε κινδύνους δολιοφθοράς. Η ίδια υπενθυμίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο τα στενά του Ορμούς όσο και η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται ταυτόχρονα υπό de facto αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοείας. Παράλληλα τονίζει ότι τα 17 υποθαλάσσια καλώδια που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα σηκώνουν πλέον το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ως απτό παράδειγμα της στρωτότητας των συγκεκριμένων περιοχών, αναφέρει τα πλήγματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024, τα οποία οδήγησαν στην αποκοπή τριών μεγάλων καλωδίων, με την πλήρη αποκατάστασή τους να απαιτεί περίπου 6 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, η θωράκιση των καλωδίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί αποκλειστικά με μέτρα φυσικής ασφαλείας, τονίζει ο Στεν. Η ίδια προσδιορίζει ως θεμελιώδεις πυλώνες ανθεκτικότητας τη συνεχή επιτήρηση των θαλάσσιων οδεύσεων, τον εντοπισμό ύποπτων ναυτικών κινήσεων, την ικανότητα άμεσης επισκευής και τη χάραξη εναλλακτικών διαδρομών. Ένας από τους όρους που ακούγονται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα είναι η αποκαλούμενη πρακτική του drifting. Πρόκειται για την τακτική κατά την οποία ένα πλοίο μειώνει ύποπτα ταχύτητα σε σημεία όπου διέρχονται υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών ή κρίσιμη αγωγή.
Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ευρέως ως προσπάθεια χαρτογράφησης

του βυθού, με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται άμεσα μηχανισμοί παρέμβασης απέναντι σε σκάφη που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Στη σημερινή συγκυρία, οι δραστηριότητες αυτές στη Βόρεια Θάλασσα καταγράφουν αύξηση της τάξης του 52% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Στη Συνική Θάλασσα αναφέρεται ότι περισσότερα από 18.000 πλοία έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, γεγονός που μεταφράζεται σε μια θεαματική αύξηση της τάξης του 88% στα περιστατικά ύποπτου πλού. Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή υπάρχει ασφαλώς και η διάσταση της Τουρκία. Η Κυπρόσταν επισημαίνει ότι η Άνκαρα αντιμετωπίζει τη ψηφιακή της κυριαρχία ως ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Εφιστά την προσοχή στις συμφωνίες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχουν συναφθεί με κράτη της περιοχής, καθώς και στα υποβρύχια προγράμματα, προσθέτοντας ότι η Άνκαρα αποτελεί έναν παίκτη που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Ο θεμελιώδης κίνδυνος έγκυται στην πιθανότητα ανεπαρκούς προστασίας των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε δολιοφθορές και υβριδικές απειλές. Για τον λόγο αυτό, η διασφάλιση των υποδομών μέσω εθνικών δυνατοτήτων, η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών και η αναβάθμιση της ικανότητας ταχείας επέμβασης έχουν ζωτική σημασία. Εάν το επιτύχουμε αυτό, η Τουρκία μπορεί να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό διαμετακομιστικό κόμβο στη ροή δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Κάτι τέτοιο ασφαλώς θα ισχυροποιήσει τη θέση μας και τα διαπραγματευτικά μας χαρτιά σε πολλαπλά επίπεδα, καταλήγει ο Ζδέν.

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις επιτυχίες της στην αμυντική βιομηχανία και ότι πραγματοποιεί μια πραγματική επανάσταση στον τομέα. Μιλώντας στο Τέκνοφεστ νοτιοανατολικής Τουρκία που πραγματοποιήθηκε στη Σανούρφα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία και δήλωσε ότι οι υφιστάμενες επιτυχίες θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Ως Τουρκία συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας στην αμυντική βιομηχανία. Σε αυτόν τον τομέα πραγματοποιούμε μια πραγματική επανάσταση, δήλωσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι περισσότερες από 4.500 εταιρείες και πάνω από 100.000 εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα υλοποιούν υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Αμυντικής Βιομηχανίας έργα στους τομείς της αεροπορίας, της ξηράς, της θάλασσας και του διαστήματος. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι αμυντικά προϊόντα, λογισμικά, πλατφόρμες και εξοπλισμός που αναπτύχθηκαν με εγχώριες και εθνικές δυνατότητες έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο των τουρκών ενόπλων δυνάμεων και των μονάδων ασφαλείας, ενώ η Τουρκία καλύπτει, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα, και τις αμυντικές ανάγκες φίλων και συμμάχων χωρών. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία θεωρεί την ενίσχυση των φίλων της ως ενίσχυση της δικής της ισχύος και δήλωσε ότι στόχος είναι να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον αμυντικό τομέα με νέα ρεκόρ και πλατφόρμες υψηλής προστιθέμενης αξίας με υψηλή ανταγωνιστικότητα. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία, η οποία στο παρελθόν εξαρτιόταν κατά 80% από το εξωτερικό στον αμυντικό τομέα, έχει σήμερα καταστεί ο 11ος μεγαλύτερος εξαγωγέας αμυντικής βιομηχανίας στον κόσμο. Σημειώνοντας ότι η Τουρκία εξήγαγε μόνο τον Αύγουστο αμυντικά και αεροπορικά προϊόντα αξίας 511,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι εξαγωγές αμυντικών και αεροπορικών προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 16,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο τις επιτυχίες της στον αμυντικό τομέα, καταρρύπτοντας νέα ρεκόρ και αναπτύσσοντας νέες πλατφόρμες υψηλής ανταγωνιστικότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η διοργάνωση του Τέκνοφεστ στη Σανδρία

0: Λούρφα, μια πόλη με κληρονομιά χιλιάδων ετών στην επιστήμη, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, έχει ιδιαίτερη σημασία, σημειώνοντας ότι η πόλη ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες στους τομείς της ιατρικής, των μαθηματικών, της αστρονομίας, της γεωμετρίας, της φυσικής και της φιλοσοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους επιστήμονες Μπατάνη, Σινάν Μπιν Σαμπίτ, Ιμπν Βασίφ Αλχωράνι και Γιουνούς Αλχαράνι, καθώς και στο Γκιομπέκλι Τεπέ. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ως απάντηση στη δήλωση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ότι θα αυξηθούν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά στρατιωτικών θέσεων. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου υπενθυμίστηκε η δήλωση του Ζελένσκι ότι ως απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας κατά εγκαταστάσεων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων στην Ουκρανία, καθώς και κατά υποδομών που χρησιμοποιούνται προς όφελος του Ουκρανικού στρατού, θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι οι εντατικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας πραγματοποιούνται ως απάντηση στις ενέργειες της Ουκρανικής πλευράς, ενώ υπενθυμίστηκε ότι το Κίεβο προσπαθεί να εμποδίσει με επιθέσεις τη διεξαγωγή των εκλογών για την κρατική Δούμα της Ρωσίας. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι κατά τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν εναντίον εκλογικών επιτροπών σκοτώθηκαν 6 άμαχοι, ότι στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου επιχειρήθηκε επίθεση σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μόσχα με περισσότερα από 1.600 ντρόν και ότι τον Ιούνιο επιχειρήθηκε να παρεμποδιστεί το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης με επιθέσεις ντρόν. Στην ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίσης την περασμένη νύχτα τρομοκρατικού χαρακτήρα επίθεση κατά κατοικημένων περιοχών στο Μπελγκορότ, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν άμαχοι που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά την επίθεση και ότι υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και οχήματα. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Μετά τη σημερινή δήλωση του Ζελένσκι, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών και στρατιωτικοβιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και κατά υποδομών που συνδέονται με αυτές. Γι' αυτό ο Ουκρανικός λαός πρέπει να κατηγορήσει αποκλειστικά το πρόσωπο που βρίσκεται επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου. Ο Ζελένσκι είναι το πρόσωπο που φέρει όλη την προσωπική και πολιτική ευθύνη γι' αυτό.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Οι αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές της Τουρκίας με τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκών Κρατών, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και το Ουσμπεκιστάν ανέλθαν σε 72,2 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 5 χρόνια. Το Συμβούλιο Συνεργασίας των Τουρκόφωνων Χωρών ιδρύθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2009 με στόχο τη μετατροπή των κοινών δεσμών μεταξύ των κρατών του τουρκικού κόσμου σε εταιρικές σχέσεις στους τομείς της γεωπολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας. Ο οργανισμός, ο οποίος το 2021 έλαβε την ονομασία Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, αποσκοπεί σύμφωνα με το όραμα του τουρκικού κόσμου 2040 στη μετατροπή των κρατών μελών σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ολοκλήρωση. Στο πλαίσιο αυτό, στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σταδιακή διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η μετατροπή του μεσαίου διαδρόμου στη ταχύτερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη οδό εφοδιαστικής στον κόσμο. Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών θεωρεί επίσης στρατηγικές προτεραιότητες την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, καθώς και την αποκοινού δράση των κρατών μελών σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις. Ενώ το αμοιβαίο εμπόριο της Τουρκία με τα κράτη-μέλη του οργανισμού παρουσιάζει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται επίσης οι επενδύσεις και οι νέοι τομείς συνεργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εξαγωγές προς το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν και το Ουσβεκιστάν ανέλθαν σε 41,6 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο 2021 με 2025. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές από τις χώρες αυτές

εξωτερικό εμπόριο με τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συνέλευσης Τούρκων Εξοχοχιών, οι εξοχοχές προς τις εν λόγω χώρες κατά τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει σχεδόν εγκαταλείψει πλήρως τα σχέδιά του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η δήλωση του Τραμπ έγινε σχετικά με έναν από τους στόχους που η κυβέρνησή του έχει διατυπώσει συχνότερα στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος εισέρχεται στον 8ο μήνα του, δηλαδή την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης το Σάββατο ότι οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρέμειναν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, άρχισαν να υποχωρούν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Λευκό Οίκο για να παραστεί σε συγκέντρωση στην πολιτεία του Οχάιο, ο Τραμπ δήλωσε: «Το πετρέλαιο πέφτει. Τώρα βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και χαμηλότερα από ό,τι επί κυβέρνησης Biden. Εκείνοι δεν έκαναν τίποτα για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Παρεπτόντως, όπως γνωρίζετε, το Ιράν έχει σχεδόν πλήρως εγκαταλείψει τα σχέδιά του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων». Το Ιράν εδώ και καιρό αρνείται τις κατηγορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επανέλαβε αυτή τη θέση και κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη το περασμένο μήνα για τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων λόγω της θρησκευτικής απαγόρευσης και πρότεινε την αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό διεθνή εποπτεία. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις στο ειρηνικό πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε θα προβεί σε δομικές παραχωρήσεις, εφόσον οι ΗΠΑ δεν άρουν τις οικονομικές κυρώσεις. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ακολουθούμε σήμερα τα βήματα μιας βαθιά ριζωμένης παράδοσης, όπου ο λόγος συναντά το σάζι, η ποίηση, τη μελωδία και το παρελθόν το παρόν. Φανταστείτε έναν ασίκι με το σάζι στο χέρι, στα χείλη του πότε ο έρωτας και πότε οι αγωνίες της κοινωνίας στην οποία ζει. Δεν απαγγέλει απλώς λόγια, αυτοσχεδιάζει, αφηγείται, αποκρίνεται σε ποιητικούς διαξυβισμούς και μεταλαμβαδεύει όλα αυτά στις επόμενες γενιές. Να λοιπόν γιατί η παράδοση των ασίκηδων, ασίκλικ, κουβαλώντας το απόσταγμα αιώνων μέσα από τον προφορικό λόγο, τη μουσική και την αφήγηση, βρίσκεται από το 2009 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Στον πυρήνα αυτής της παράδοσης βρίσκονται οι ίδιοι ασίκηδες, δηλαδή λαϊκοί βάρδοι και ποιητές, που τραγουδούν με τη συνοδεία του σαζιού. Στην περιγραφή της UNESCO αναφέρεται ότι οι ασίκηδες ασκούν την τέχνη τους σε γάμους, παραδοσιακά καφενεία και ποικίλες λαϊκές εκδηλώσεις. Εκτός από το παίξιμο του οργάνου και την απαγγελία ποίησης, η παράδοση περιλαμβάνει παραμύθια και ιστορίες, ενίγματα, αυτοσχεδιασμούς, καθώς και τις περίφημες μουσικοποιητικές μονομαχίες, όπου οι ασίκηδες αναμετρώνται αναδεικνύοντας το πνεύμα και την επιδεξιότητά τους στον στίχο. Στα ποίηματά τους ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παράδοσης είναι ότι στο τέλος κάθε ποίηματος ο ασίκης αναφέρει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο γνωστό ως Μαχλάς. Όμως ο ασίκης δεν είναι μονάχα ένας ερωτικός ποιητής, στίχοι που αγγίζουν σύγχρονα θέματα και έντονη κοινωνική κριτική βρίσκουν επίσης τη θέση τους μέσα σε αυτή την προφορική κουλτούρα. Παράλληλα, οι περιπλανήσεις των ασίκηδων ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες συμβάλλουν στη διάδοση πολιτισμικών αξιών και ιδεών, δημιουργώντας ένα ζωντανό κοινωνικό διάλογο μεταξύ των ανθρώπων. Η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υπογράφει

Γράμμισε το 2009 ότι η παράδοση του Aşıklık έχει βαθιές ρίσες στην κοινωνική ζωή της Τουρκία, προσδίδοντας στις κοινότητες που την ασκούν ένα ισχυρό αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας. Ένα από τα σημεία στα οποία εστίασε ιδιαίτερα η UNESCO είναι ότι η παράδοση αυτή δεν είναι στάσιμη, διότι η τέχνη του Ασίκη μεταδίδεται μεν από το δάσκαλο στο μαθητευόμενο, αλλά όσο παραμένει ζωντανή στην πράξη, τόσο εξελίσσεται, αλλάζει και αυτοανανεώνεται. Πρόκειται για μια ζώσα κληρονομιά. Στις αξιολογήσεις της UNESCO ξεχωρίζει επίσης το γεγονός ότι η ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο θα ενισχύσει την ορατότητα και την αναγνώριση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους νέους να προστατεύουν αυτόν τον πλούτο και θα φέρει τις κοινότητες πιο κοντά. Εδώ επομένως δεν διαφυλάσσεται απλώς ένα έγχορδο όργανο ή μια σειρά από στίχους, διαφυλάσσεται μια διαγενειακή μορφή πολιτισμικής επικοινωνίας. Στον φάκελο υποψηφιότητας που κατέθεσε η Τουρκία στην UNESCO, το ζήτημα της διαφύλαξης εξετάστηκε εκτενώς. Στα προγραμματισμένα μέτρα προστασίας περιλαμβάνονταν η αναζωογόνηση των παραδοσιακών καφενείων όπου επιβιώνει η παράδοση, εκπαιδευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα. Στόχος ήταν οι δράσεις αυτές να υλοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή κρατικών φορέων, αλλά και των ίδιων των δημιουργών που κρατούν την παράδοση ζωντανή, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στις νεότερες γενιές. Κατά τη διαδικασία της υποψηφιότητας, οι εκπρόσωποι της παράδοσης δεν υπήρξαν απλοί θεατές. Δημόσιοι φορείς, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι ίδιοι οι ασίκητες συμμετείχαν στη σύνταξη του φακέλου και στον καθορισμό των μέτρων διαφύλαξης. Σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίστηκε και η ελεύθερη εκ των προτέρων και κατόπιν ενημέρωση συνένεση που απαιτεί η UNESCO. Με την εγγραφή της παράδοσης των ασίκητων στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία, πληρούνταν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο. Τι συνέβη όμως μετά το 2009? Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται ένα νέο κέριο κεφάλαιο στη διαδρομή της παράδοσης στην UNESCO. Το να μην αρκείται κανείς μόνο στην εγγραφή στον κατάλογο, αλλά να παρακολουθεί πως αυτή η παράδοση συνεχίζει να ζει στην πάροδο των ετών. Η περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Τουρκία στην UNESCO το 2021 περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των ετών 2013 και 2021 καταγράφηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Λαϊκού Πολιτισμού συνολικά 347 φορείς της κληρονομιάς, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ασίκητες, τελετουργικοί υμνοδοί, Ζακύρ, παραδοσιακή βάρδη, Οζάν και λαϊκοί ποιητές. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακήρυξε ως ζωντανούς ανθρώπινους θησαυρούς το 2015 και το 2017 τους Μεχμέτ Ατζέτ, Ισμαήλ Νάρ, Αλί Ρεζά Έσκι και Μαξούτ Κοτζά. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι ερευνητές λαϊκού πολιτισμού του Υπουργείου πραγματοποίησαν 12 επιτόπιες έρευνες πεδίου σχετικά με την παράδοση του Aşıklık. Το 2019, με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εγγραφή στην UNESCO, διοργανώθηκε στο Erzurum μια συνάντηση διαβούλευσης αφιερωμένη στη σύγχρονη κατάσταση της παράδοσης. Αυτή η πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχαν η Εθνική Επιτροπή της Τουρκία για την UNESCO, το Πανεπιστήμιο Atatürk, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, απέδειξε ότι η έννοια της προστασίας δεν περιορίζεται πλέον στο ερώτημα πώς καταγράφουμε, αλλά εστιάζει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, πώς μεταδίδεται και πώς μπορεί να ενισχυθεί στο μέλλον. Η περιοδική έκθεση προς την UNESCO αποδεικνύει ότι η συμμετοχή των κοινοτήτων συνεχίστηκε αδιάλειπτα και τα επόμενα χρόνια. Οι φορείς της παράδοσης, οι ασκητές της, οι ειδικοί επιστήμονες, αρμόδιοι οργανισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία διαφύλαξης μέσω των τοπικών επιτροπών άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιολογώντας τη σημερινή εικόνα και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Σε παλαιότερη έκθεση της UNESCO σημειώνεται επίσης ότι μετά την εγγραφή στο

0: κατάλογο, αυξήθηκε το ενδιαφέρον των νέων για την προστασία της παράδοσης, ενισχύθηκε η προσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων, ενώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Έτσι, η διεθνής προβολή και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς που είχε προβλέψει η UNESCO το 2009 μετατράπηκαν σε απτά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις μετέπειτα εκθέσεις. Αυτό ίσως που καθιστά την παράδοση των ασίκηδων τόσο μοναδική κρύβεται ακριβώς εδώ. Αυτή η κληρονομιά δεν επιβιώνει απλώς μέσα από την επανάληψη παλιών ποιημάτων. Ο δάσκαλος μεταδίδει την εμπειρία του στο μαθητή, ένας νέος ασίκης υψώνει τη δική του φωνή και πάνω στις χορδές του σαζιού το παλιό συναντά ξανά το νέο. Η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειές της να μεταφέρει αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο στο μέλλον μέσα από καταγραφές ευρετηρίου, επίσημη καταγραφή των φορέων της παράδοσης, έρευνες πεδίου και στενή συνεργασία μεταξύ θεσμών και δημιουργών. Ο ήχος ενός σαζιού μπορεί άλλοτε να κουβαλά την ιστορία ενός ανθρώπου και άλλοτε τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Στην παράδοση των ασίκηδων ο λόγος, η μελωδία και η μνήμη συναντιούνται εδώ και αιώνες στο ίδιο ακριβώς ταξίδι. Στο σημερινό μας επεισόδιο ακολουθήσαμε τα χνάρια του λόγου και του σαζιού. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, όπου θα ανακαλύψουμε μαζί έναν ακόμα πολύτιμο θησαυρό τη ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία, να είστε όλοι καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Η ένταση κλιμακώνεται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Παρόλο που στο άκουσμα της λέξης πόλεμος ο νους των περισσότερων πηγαίνει σε άρματα μάχης, πυράβλους και μαχητικά αεροσκάφη, η άλλη όψη του νομίσματος είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, τα οποία σηκώνουν το βάρος σχεδόν του συνόλου των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Μια ενδεχόμενη δολιοφθορά ή αποκοπή αυτών των καλωδίων θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμιο χάος. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι εξελίξεις στο τρίγωνο Ιράν-Ισραήλ-ΙΠΑ, η κρίση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, σε όλα αυτά μπορεί κανείς να προσθέσει μια σειρά από κρίσιμα γεγονότα, από τον de facto αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και των στενών του Ορμούς που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα περάσματα των διεθνών θαλάσσιων οδών, μέχρι την κινητικότητα στην Κίνα και την περιφέρειά της, αλλά και τις εξελίξεις στην Αφρική. Ίσως για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια γεωπολιτική ένταση κλιμακώνεται ταυτόχρονα σε τόσο ευρεία κλίμακα. Κατά συνέπεια, κράτη αλλά και μη κρατικοί δρόντες επιδιώκουν πάση θυσία να διασφαλίσουν την παρουσία και την ισχύ τους σε αυτή τη νέα εποχή. Σε αυτό το σημείο τα μαχητικά αεροσκάφη, τα τάγκς, τα οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι υπερσύγχρονοι πύραυλοι βρίσκονται στη βιτρίνα. Επικρατεί η πεποίθηση ότι όποιος υπερέχει σε αυτό το πεδίο θα αποκτήσει πλεονέκτημα εναντί της άλλης πλευράς. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Ειδικότερα, τα καλώδια οπτικών ινών που διατρέχουν το βυθό των θαλασσών και διακινούν τον τεράστιο όγκο δεδομένων του πλανήτη μπορούν να ανατρέψουν πλήρως την εξίσωση εν ρήπη οφθαλμού, πυροδοτώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία στην οποία όλοι θα βγουν χαμένοι. Πρόσφατα, ένα δημοσίευμα στον νορβηγικό τύπο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να δοκιμάσουν στα ανοιχτά της Νορβηγίας μια νέα τεχνολογία με στόχο την εξουδετερώση κρίσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων. Δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αναπτύχθηκαν εσπευμένα στην περιοχή. Τα δύο καλώδια οπτικών ινών μήκους 1.400 χιλιόμετρων που φέρεται να βρίσκονταν στο στόχαστρο της Μόσχας δεν υπέστησαν ζημιά προς το παρόν. Προφανώς όμως αυτό το ζήτημα θα μας απασχολήσει έντονα το προσεχές διάστημα. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν υποστούν ζημιές στα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών? Η Κιουμπρά Οζδάν, συντονίστρια του Κέντρου Μελετών, Κυβερνοδιπλωματίας και Πληροφοριών, είναι μεταξύ των ειδικών που παρακολουθούν στενά το ζήτημα. Όπως επισημαίνει, τα υποθαλάσσια καλώδια διαμορφώνουν ουσιαστικά ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. Περίπου το 99%

Το της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων και των διαδικτυακών επικοινωνιών διακινείται μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Σύμφωνα με την ΟΣΔΕΝ, μια ενδεχόμενη φυσική ή κυβερνοεπίθεση σε αυτές τις υποδομές θα μπορούσε να βγάλει το τζίνι από το μπουκάλι. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, η παράλυση των τραπεζικών συναλλαγών και των συστημάτων πληρωμών, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και τις υπηρεσίες υγείας, αποτελούν τις πρώτες προφανείς συνέπειες. Φυσικά υπάρχει και η παράμετρος των κρατών και των υπηρεσιών πληροφοριών. Η ΟΣΔΕΝ υπογραμμίζει: «Οι σταθμοί προσεγγυάλωσης καλωδίων και οι διάδρομοι δεδομένων προσφέρουν τη δυνατότητα απόκτησης στρατηγικών πληροφοριών μέσω παθητικής παρακολούθησης, συλλογής πληροφοριών σημάτων και ανάλυσης της ροής δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, τα υποθαλάσσια καλώδια δεν αποτελούν απλώς υποδομές επικοινωνίας, αλλά έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο πυλώνα των συστημάτων οικονομίας και εθνικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα, εκτός από τις εκτεταμένες συνέπειες για ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις στρατιωτικές επικοινωνίες και τα δίκτυα πληροφοριών». Η Κιουμπρός δεν επισημαίνει ότι η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξίσου αξιοσημείωτη η κατάσταση σε σημεία όπως η Ερυθρά Θάλασσα και τα στενά του Ορμούς που αποτελούν βασικά πεδία του παγκόσμιου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Και οι δύο αυτές ζώνες παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες τόσο σε θερμές συγκρούσεις όσο και σε κινδύνους δολιοφθοράς. Η ίδια υπενθυμίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο τα στενά του Ορμούς όσο και η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται ταυτόχρονα υπό de facto αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοείας. Παράλληλα τονίζει ότι τα 17 υποθαλάσσια καλώδια που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα σηκώνουν πλέον το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ως απτό παράδειγμα της στρωτότητας των συγκεκριμένων περιοχών, αναφέρει τα πλήγματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024, τα οποία οδήγησαν στην αποκοπή τριών μεγάλων καλωδίων, με την πλήρη αποκατάστασή τους να απαιτεί περίπου 6 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, η θωράκιση των καλωδίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί αποκλειστικά με μέτρα φυσικής ασφαλείας, τονίζει ο Στεν. Η ίδια προσδιορίζει ως θεμελιώδεις πυλώνες ανθεκτικότητας τη συνεχή επιτήρηση των θαλάσσιων οδεύσεων, τον εντοπισμό ύποπτων ναυτικών κινήσεων, την ικανότητα άμεσης επισκευής και τη χάραξη εναλλακτικών διαδρομών. Ένας από τους όρους που ακούγονται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα είναι η αποκαλούμενη πρακτική του «drifting». Πρόκειται για την τακτική κατά την οποία ένα πλοίο μειώνει ύποπτα ταχύτητα σε σημείο που διέρχονται υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών ή κρίσιμη αγωγή. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ευρέως ως προσπάθεια χαρτογράφησης του βυθού, με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται άμεσα μηχανισμοί παρέμβασης απέναντι σε σκάφη που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Στη σημερινή συγκυρία, οι δραστηριότητες αυτές στη Βόρεια Θάλασσα καταγράφουν αύξηση της τάξης του 52% σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Στη Συνική Θάλασσα αναφέρεται ότι περισσότερα από 18.000 πλοία έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, γεγονός που μεταφράζεται σε μια θεαματική αύξηση της τάξης του 88% στα περιστατικά ύποπτου πλού. Μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή υπάρχει ασφαλώς και η διάσταση της Τουρκία. Η Κιουμπρός δεν επισημαίνει ότι η Άγκαρα αντιμετωπίζει τη ψηφιακή της κυριαρχία ως ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Εφιστά την προσοχή στις συμφωνίες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχουν συναφθεί με κράτη της περιοχής, καθώς και στα υποβρύχια προγράμματα, προσθέτοντας ότι η Άγκαρα αποτελεί έναν παίκτη που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Ο θεμελιώδης κίνδυνος έγκυται στην πιθανότητα ανεπαρκούς προστασίας των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε δολιοφθορές και υβριδικές απειλές. Για τον λόγο αυτό, η διασφάλιση των υποδομών μέσω εθνικών δυνατοτήτων, η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών και η αναβάθμιση της ικανότητας ταχείας επέμβασης έχουν ζωτική σημασία. Εάν το επιτύχουμε αυτό, η Τουρκία μπορεί να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό διαμετακομιστικό κόμμα.

κόμβο στη ροή δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Κάτι τέτοιο ασφαλώς θα ισχυροποιήσει τη θέση μας και τα διαπραγματευτικά μας χαρτιά σε πολλαπλά επίπεδα, καταλήγει ο ΣΔΕΝ.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!